0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Ancestors Mining 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906.
1: Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

Παλάντης, ψέματα για μένα. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, ίσο Κλήγορο.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα.

0: Ο οδοντίατρος Ενδοκόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά μπόδια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πέτρο Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάπος Φέρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των
0: Γιάννης Καλατζής, ο Επιπολ.

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7:00 μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7:00 μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

0: Μπαλάντες, ψέματα για μένα.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόντσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
2: Λευτέρης Πανταζής, Γιώργος Παναγιάς. Μουσική διαλεκτή για σας.

0: This is WPSO 1500 in New Port Nitsi and WXYB 5020 in Indiana Beach. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: Κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και...

0: Όπου πάω η καρδιά μου. Ακούτε Φωνή των Ελληνών στη συγκόνιτα των 101,9 FM. Επίσης και στους 2500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα. Άγγελος Σαγκράτης στο μικρόφωνο που διαλέγει τη μουσική για εσάς σήμερα. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Foods σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Apple Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Falls. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας. Δημήτρης Μπάσας.

Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Βρέχει στην φτωχολίτα. Ακούτε Φωνή των Νέων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί.

0: Mariana Lourdes would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδεν. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προλιθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σας. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Φωνή των Ρωνίνων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνίνων.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφίρη, μπουζούλη και τραγούδι. Επίσης την πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

Please call Katerina 77-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινιανασάβο είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Tapos Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Ακούτε, αγαπητοί φίλοι, διάφορα νέα τραγουδάκια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Και ο Τριαντάφυλλος μας έμεινε το τραγούδι και μας λέει «Μην αργείς, Τριαντάφυλλος».

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77906. Kontzas Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kontzas είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kontzas Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kontzas Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kontzas Dental Care. Member of the American Dental Association.

Festival την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή που ζουν και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Τάπος Φρίλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα

χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety

0: Condos Fruits, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Fruits ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Fruits, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού.

στο 1440 Laura Street Κρήγορε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Friends. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Paclici and WXYB 1520 in India, Rockridge.

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes Gass. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ξέσφαιρες Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort in Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωρίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa, 105 North Bay Shore Drive is

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πέτρο Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος φέρνους. Σας περιμένουμε.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ.

Κάπως Prince Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου, 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μέρτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου, 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος.

αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγιο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγιο Αγγελάτο.

εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραν. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκες. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: κακός έδαφος.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockies. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκες. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει καστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Σοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εν πάση συνέθνεση

Το Hellenic Benevolent Association Club σας καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμω Νικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Δίνο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείκτου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, στο Τάπος Φίλος, δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ήσαν δέτινες ευς αυτών άνδρες Κύπνοι και Κυριναίοι, ήτινες εις ερθόντες εις αντιών.

Οικούστηκε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών. Και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν

κατήχων από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχεια. Αναστάθε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του Πνεύμα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία.
1: Πάλιν και πολλά της η προσπίπτωμεν και σου Θεόμεθα κατέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί τη δέηση λίμων, καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκούς και πνεύματος, και δώσε μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσίας κυρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνερχομένη ζημή, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβο και αγάπης λατρεύουση, ανενόχους και ακατακλείτων μετέχει των Αγίου σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε.
2: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλακόμενοι, συνδόξον αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ήν και αεί και εις τους αιώνας των
1: αιώνων. Ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Θεός και ο Άν

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγιο Βαγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Αρχιεπισκόπου και Προέδρου αυτής, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ταύτην, των συλλειτουργούν των εμήν πρεσβυτέρων και των διακόνων και Πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, Πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλόχριστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών, του ιερού και πανσέπτου καθεδρικού ιστορικού ναουτού του, των κοπιών των και ψαλών των εναύτω, ημών των συνεθόντων εις την ανέμακτον μυσταγωγή ανατάφτη, των εναστημίες κατακειμένων αδελφών ημών, των μεμνημένων των πενήτων, των εν τες φυλακές βρισκομένων, των εν τη αλλοδαπιών των ομογενών αδελφών ημών, πάντων των διακονούντων, εν τες σειρά αποστολές της Εκκλησίας ημών, και απάσης της νεότερος της πατρίδος ημών, μνηστή

των μακαρίων και έδημων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, πατέρων αδελφών,

άξιον και δίκαιον σε έμνην, σε ευλογήν, σε ένιν, σε ευχαριστήν, σε έπροσκυνήν, εν παντή τόπη της δεσποτείας μου. Κυγαρίθε ως ανέκφρωτος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος άφθουσον, σύ και ο μαναγίνιος σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκτούμε όντου εις τον εμάς παρήγαγες και παραπέσοντας ανέστησας πάλι. Και ουκ απέφθης πάντα ποιόν, έως εμάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Είπε του τον απαντών ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Άγιο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις εμάς εγεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και επί της λειτουργίας στάφτης, είναι εκ των αρχαιμών δέξτε κατηξίως σας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήν και τα σεραφήν, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάσια, τερωτά.

0: Θεού και σωτήρων Σιμών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Είναι ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της Άμενης. Λέω, Χριστέ, αγίδωστε πόσα τη ζωή

Επιθεώρηση μόνο του Αγίου Κατοικρίου σου και από θρονόψη βασιλεία σου και ελθέ το αγιάσαι μα, ο άνω πατρίσι καθήμενο και όδε με ένα λάθο και καταξίωσαν την κρατιά σου, κύριε.

0: Πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, όσο εορτάζεται, διότι ανακυγνώσκεται το περίφημο αυτό Ευαγγέλιο, περιγράφει την συνομιλία του Κυρίου και Σωτήριου Σιμών Ιησού Χριστού με μίαν γυναίκα τη Σαμαρίτιδα. Είναι ένας υπέροχος, βαθύτατος, θεολογικός διάλογος. Ο Κύριος εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ συνομιλεί με την Σαμαρίτιδα και αποκαλύπτει μεγάλες αιώνιες αλήθειες. Σε αυτές τις αλήθειες είπε ο Χριστός τη Σαμαρίτιδα, όταν εκείνη είχε ερωτήματα, πού πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό, και ο Κύριος έδωκε την απάντηση: Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Είναι πνεύμα ο Θεός. Αλήθεια, ας προσεγγίσουμε την αλήθεια αυτή του Χριστού κάπως περισσότερο σήμερα. Πνεύμα ο Θεός, τι σημαίνει άραγε αυτό? Πνεύμα ο Θεός, ως λέγει θαυμάσια ο ιερός Χρυσόστομος, δηλώνει το ασώματο, δηλώνει ότι δεν είναι η ύλη ο Θεός, είναι πνεύμα ο Θεός, είναι το υπερβατικό του Θεού. Θεός δεν νοείται με αυτά τα λογικά νοήματα τα ειδικά μας.
1: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

0: Fiscal Caterina 77-76-1161. Safety Harbor Spa, 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Είναι και αναφής από το εστερητικό α και την έξι αφή, δηλαδή ανέγκυκτος. Δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε τον Κύριο, διότι είναι πέρα από τα ανθρώπινα. Δεν είναι ύλη, δεν είναι αντικείμενο ύλης, δεν είναι πέτρα, ξύλο, είδωλο, δεν είναι όπως οι άνθρωποι της εξουσίας. Είναι ανέγκυκτος ο Θεός και ουδείς των Θεών εώρα και πόποτε. Και ακόμη ο Θεός είναι και ανερμήνευτος, ανεξήγητος. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, γράφει ο Κλίνης ο Αλεξανδρεύς των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Αναπόδεικτος ο Θεός, μη επιστημονικός. Δεν δυνάμεθα με το επιστημονικό πείραμα. Δεν μπορούμε με τον αλγόριθμο, με την γεωμετρία, με την αριθμητική. Δεν μπορούμε με τα συμπεράσματα της φυσικής επιστήμης να ερμηνεύσουμε τον Θείον των Θεών. Ούτε με την τεχνική νοημοσύνη. Εκφεύγει. Και όσο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον Θεόν με επιστημονικά δεδομένα, τόσο εκείνος χάνεται από εμάς. Και ακόμη ο Θεός είναι ατελέχτητος. Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Είναι το α και το ω, η αρχή και το τέλος, ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος, ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Θεός δεν έχει αρχή, είναι αίδιος. Μια λέξη ωραιοτάτη από το αί που σημαίνει πάντοτε, είναι αιώνιος, παντοτινός. Και ακόμη ο Θεός είναι παντοδύναμος, έχει την παγνουσία του τέστη, την παντογνωσία, έχει την πανσοφία, είναι πάνσοφος, δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, της αλόγου φύσεως. Έχουμε σκεφτεί άραγε τι θα ήταν ο ουρανός, η θάλασσα, η γη, εάν δεν υπήρχαν, εάν δεν υπήρχε η πανίδα και η χλωρίδα, τα ζώα, τα πτηνά, τα δέντρα, τα φυτά, οι χλώοι, τα άνθη, αν δεν τα είχε δημιουργήσει για μας τους ανθρώπους, και η πρόνοιά του να τα συντηρεί, τι θα ήταν η γη και το περιβάλλον. Αλλά ενώ είναι δημιουργός του κόσμου, είναι και ο πλάστης του ανθρώπου. Μας έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση και μας έδωκε τα δύο σπουδαιότατα αυτά ευεργετήματα στον κάθε άνθρωπο, που είναι η λογική, ο νους του ανθρώπου. Και μας έδωκε ακόμη και το αυτεξούσιον του τέστη, την ελευθερία και την δυναμική να έχουμε νόημα στη ζωή μας, σκοπό στη ζωή μας, προορισμό στη ζωή μας. Και ο προορισμός του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι του οράν απ' αυτούς των Θεών. Να βλέπουμε τον Θεόν και να τον δοξολογούμε μαζί με τους αγγέλους και όλους τους Αγίους στα σκηνώματα του ουρανού. Αλλά ο Θεός είναι και Πανάγαθος, η Παναγαθότης του Θεού. Αν υπάρχει ένας ορισμός για τον Θεό, αυτός βρίσκεται στην Αγία Γραφή και μας τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του, όταν μας λέγει «Ο Θεός αγάπη εστί». «Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος μηνύ, δε εις τον αιώνα μηνύ». Δεν μισεί κακή και δεν οργίζεται με τις αμαρτίες μας και με τα παραπτώματά μας ο Θεός, αλλά μας περιμένει πάντοτε ο Κύριος. Είναι απ' έξω από την πόρτα της ψυχής μας ο Θεός, κρούει την θύραν και περιμένει τη δική μας επιστροφή και μετάνοια. Είναι η Παναγαθότης, η αγάπη του Θεού. Και ακόμη ο Θεός είναι δίκαιος εν πάσες εσοδής αυτού. Και τέλος είναι Πανάγιος, η μεγαλειότης της αγιότητος, ο Ιης Θεός και Πατέρας μας, Πανάγιος. Ωστόσο ο Θεός αυτοαποκαλύπτεται στους ανθρώπους ως Αγία Τριάδα, Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα, και είναι μία η ουσία, εν τρισί τελείες υποστάσεις είναι, μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι, είναι η Αγία Τριάδα. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό εμείς οι άνθρωποι, τότε πρέπει να γνωρίσουμε τον Υιόν και Λόγο του Θεού, ο οποίος ενυνθρώπισε για να μας δείξει τον Πατέρα Του. Και πολύ ωραία αναφέρει το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο μονογενήσιο, ο όν εις τους κόλπους του Πατρός, εκείνος εξηγήσα το περί του Πατρός. Εκείνος θα μας εξηγήσει. Στον κόλπο του Πατρός σημαίνει ευουλέ του Θεού, η βουλή του Θεού, η άγνωστο σε εμάς. Μας την εξηγεί ο Κύριος, ο Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου. Και ακόμη εις τον κόλπο του Πατρός μας εξηγεί με την διδασκαλία Του, με το Ευαγγέλιο Του. Γι' αυτό και σήμερα στη Σαμαρίτιδα που της είπε ότι πώς να προσκυνούμε τον Θεό, να τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία, για να έρθει ο Απόστολος Παύλος να συμπληρώσει με τα εδούς και ευλαβίας προσκυνείται ο Θεός. Και όσο γνωρίζουμε τον Χριστό, τόσο γνωρίζουμε τον Ουράνιο Πατέρα. Γνώρισε τον Χριστό να γνωρίσεις τον Θεό. Εάν ζεις ερήμην του Θεού, μακριά από τον Θεό, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις στην ζωή σου. Ωστόσο, το πιο πανάρχαιο και το πιο επίκαιρο ερώτημα στον κάθε άνθρωπο είναι το ερώτημα περί του Θεού. Τι είναι ο Θεός? Ο κάθε άνθρωπος ερωτά, τι είναι ο Θεός, τι πράττει ο Θεός, πού είναι ο Θεός, πώς μπορώ να βρω τον Θεό. Πάντοτε ερωτά το πλέον παλαιό και το πλέον σύγχρονο και επίκαιρο. Και ακόμη και αυτοί οι οποίοι μιλούν περί του θανάτου του Θεού, και αυτοί οι οποίοι διακηρύσουν ότι είναι άθεοι, και αυτοί όλοι αναζητούν τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ο αιώνιος αναζητητής του Θεού, έως ότι τον έβρει και αναπαυθεί η ψυχή του εις Αυτόν. Και όσο εμείς οι άνθρωποι θέτουμε ερωτηματικό εκεί που βάζει ο Θεός τελεία, και όσο εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να εκμηδενίσουμε ή να σμικρύνουμε το Θεό, τόσο τα προβλήματα γιγαντώνονται και τόσο εκμηδενίζουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, και τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση της βασάνου. Γι' αυτό και πολλή αποειροποίηση, γι' αυτό και πολλή ηθική παρακμή όταν απομακρυνόμεθα από τον Θεό. Και όταν με αλαζονία δεν ακούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός πάντοτε μας ομιλεί με διαφόρους τρόπους, και υπάρχει το τάδε λέγει Κύριος, είπε ο Θεός, και εμείς δεν το ακούμε, τότε ακριβώς έρχεται η τραγική αφροσύνη της ανομίας και της αμαρτίας. Και βεβαίως ο Θεός όλους μας περιμένει. Γι' αυτό σήμερα Κυριακή της Σαμαρίτιδος ας σκεφτούμε κάπως περισσότερο ότι έχουμε ανάγκη από ένα ξαναζωντάνεμα της πίστεως εις τον Ουράνιο Πατέρα μας δια του Ιησού Χριστού. Η Σαμαρίτιδα

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: και αναμάρτητον ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Συ αγιερμός ημών και στη δόξα αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το

ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύπου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν.

0: χέλος έλθει επιμός τι αυτού τη αχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι
2: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κυρία Λέησον, Δέσποτα και Εμπόρτισον. Ο Αναστάς εκ νεκών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναμαμαγίας ατού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επρόσθετος,

0: μέρους των αδελφών συμπρεσβυτέρων και διακόνων, των ιεροψαλτών, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλων των εργαζομένων στο ναό, αλλά πιστεύω εκφράζω και όλους εσάς που είστε σήμερα στο εκκλησίασμα. Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άγιο Μάνης κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος δεν μας λησμονεί και ο Σάκης του δίδεται η ευκαιρία, έρχεται κοντά μας προκειμένου να επιτελέσουμε την Θεία Λειτουργία στον καθεδρικό μας ναό, τον οποίον ονόμασε όντως ιστορικών ναών, αλλά ιστορική υπήρξε και η παρουσία του εδώ επί 18 συναυτά.
1: Παλικάρι Πούλιοσα, δίκημο σχολείο.

0: Κατερίνο Σταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια νέικο τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης και πάλι.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closterman Road, Σοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: FM.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, σπασμένα τριαντάφυλλα.

0: Όπου πάω η καρδιά μου. Ακούτε φωνή των Ελληνών στη συγχρονιτά των 101,9 FM. Επίσης και στους 2500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα. Άγγελος Σαγκράτης στο μικρόφωνο που διαλέγει τη μουσική για εσάς σήμερα.
1: Δίκη Μοσχολιού. Παλικάρι του Λουσά.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαίσεις.

Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσεν το λόγον αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη μήπως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλεως των Ιεροσόλυμων, επειδή εφοβήθησαν μήπως η στενοχώρια του Σπύρου Ηρώδου ξεσπάσει εις αυτούς. Και αφού εμάζευσεν ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούντο γνώστα και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς εις ποιον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Μη μου λέτε.
0: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

Για αγαπές δεν μιλάω ποτέ, ως το θάνατο μόνο ξέρω εγώ να αγαπώ. Αυτό είναι σίγουρο.

Apple Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα, Κιγκρίρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos. Κυρίες και κύριοι, από την ομορφότερη μουσική μας, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσική, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα. Αίσιον και ευτυχές το νέο έτος.

0: Τι μπαλάντζα είναι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Είναι σκληρή. Είναι επικίνδυνη.
1: Ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Γιάννη Βογιατζή. Ο μικρός τυμπανιστής. Όμορφη μουσική και τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονειρών.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Yes, restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός, η ελληνική τηλεόραση, η κανάλι 48 και η αδελφία Αγγελάτου με τις οικογένειές τους σας ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και ευτυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών. Να καεί το πελεκούδι. Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντον Ίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Πάει ο παλιός ο χρόνος.

Και εσύ, Βηθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα, μολονότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου η πλέον ασήμαντος από τας πρωτεύουσας πόλης που ηγεμονεύουν στην χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ.

Εσωστερεσμένη 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

Boys Carl Katerina 77-726-1161. Safety Harbor Spa 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos. Χριστιανά. Μια κούφτα ήλιο.

Σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα από τη Φωνή των Ελληνών.

This is WPSO 1500 in Potrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

Μα έλα, πες μου τι σου φταίνε, τα μάτια μου να...

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τελευταία τραγούδια. Μόνο από το δικό σας 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων WPSO και WXY. Μην ξεχνάτε τα τηλέφωνα μας στο σταθμό είναι 725-5555 ή 725-3500. Για το Pasco County, Hanado και Dead County 942-0500 εντελώς δωρεάν τηλέφωνο. Και συνεχίζουμε το τραγούδι

Λεύτερης φαντασής. Θάλασσα τα έχεις κάνει, θάλασσα και τη ζωή μου χάλασε. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ποικιλία στην Αμερική από ελληνικά τραγούδια.

0: Κόλαση.
1: Κόλαση.
2: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric
3: 727-906-1. Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονεινών. Σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Ακρόπολης το 1769.
1: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ.

Apple Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 71.

0: Please call Katerina 77-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taupo Springs.
1: Γιάννης Περδόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ.

αυτό το καλοκαίρι μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Να περάσουμε τώρα με τα όμορφα τραγουδάκια μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρης Πανταζής και ό,τι καλύτερο.

Το Hellenic Benevolent Association Club σας καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμω Νικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Δίνο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείπνου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, στο Τάπος Φίλος. Δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision. 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλά. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Λοράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου, Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή.
1: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, στο Tapas Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φοντικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

26 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούνι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161 extension 7100. Donis the Spa Memorial Weekend 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 77-726-1161. Safety Harbor and Spa, 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββανη Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Επίσης η μύτη είναι μεγεθυμένη και λεπτή για να οσφραίνεται μόνο την πνευματική ευωδία ή την οσμή της αφαρσίας. Τα μάτια, από τα πιο σπουδαία όργανα,

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Pills και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριόρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos. Από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dining Restaurant. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

WBSC, WPSO 1500 in Newport Richey, and WXYB 5020 in India Rockbridge.

Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Η Eurovision φέτος ταξιδεύει στη Βιέννη και μας χαρίζει τρεις φαντασμαγορικές βραδιές γεμάτες μουσική. Μη χάσετε τους δύο ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό στο Earth Cosmos. Σχολιάζουν οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου στην Τενερίφη. Σε καραντίνα οι επιβάτες που απομακρύνονται. Πρώτοι απομακρύνθηκαν με αεροσκάφος οι Ισπανοί επιβάτες. Με σε 130 θα μεταφερθεί στην Ελευσίνα ο Έλληνας του πλοίου. Όλα τα νεότερα. Πυροβόλησαν γυναίκα σε κατάσκευα. Στα χέρια των αρχών ο δράστης. Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψή του απευθείας σύνδεση. Πυροβολισμοί στις 8 το πρωί και σε δρόμο στο Γκίζι. Ο οδηγός μηχανής πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλον οδηγό. Άφαντος ο δράστης. Στην τελική ευθεία για την τελετή έναξης της Eurovision στη Βιέννη στις 6 στρώνεται το Τυρκουάς χαλί. Πυρετώδες προετοιμασίες της ελληνικής αποστολής και του Ακύλα που βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού όλα τα τελευταία νέα. Κάτω από πολύ αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα άρχισε στο λιμάνι της Τενερίφης στα Κανάρια νησιά η απομάκρυνση των επιβατών του Ολλανδικού κρουαζιερόπλοιου όπου εμφανίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. 325 αξιωματικοί της Ισπανικής Πολιτοφυλακής και 33 αστυνομικοί συμμετέχουν στην περίπλοκη αυτή επιχείρηση της αποβίβασης και της μεταφοράς στις χώρες τους των 149 επιβενόντων. Οι πρώτοι 14 επιβάτες πετούν ήδη προς Μαδρίτη. Ο Άγιος Μινούτης έχει όλες τις πληροφορίες. Σε ακούμε, Άγι.
1: Είναι συνεχής η ενημέρωση των Ισπανικών αρχών και των Ισπανικών μέσων ενημέρωση σχετικά με την αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο και την επιβίβασή τους εν συνεχεία στα αεροσκάφη που θα τους μεταφέρουν, θα τους επαναπατρίσουν. Να σου πω ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που βλέπω αυτή τη στιγμή έχουμε και τα πλάνα μας, αν μπορούμε να δούμε τα πλάνα όπως τα δίνουν τα διεθνή πρακτορία. Αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο της Τενερίφης το αεροσκάφος αναμένει τους Καναδούς υπηκόους να επιβιβαστούν, ναι. Ακολουθώντας βέβαια όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφάλειας με τις ειδικές στολές που θα πρέπει να φορέσουν.
0: Άρα έχουμε περάσει στη δεύτερη φάση, έτσι.
1: Δεν έχουμε περάσει. Γίνεται κατά κύματα και κατά ομάδες.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει η πρώτη φάση και, περνάμε στη δεύτερη. Είναι δύο οι φάσεις από τις οποίες περνάνε κατά ομάδες οι επιβάτες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εδώ βλέπουμε λεωφορείο που τους μεταφέρει. Εδώ είναι τα ζωντανά μας πλάνα. Βλέπουμε το αεροσκάφος το οποίο αναμένει τους Καναδούς υπηκόους. Υπάρχει μια αλλαγή στη σειρά, την αρχική που μας είχαν ανακοινώσει, και αυτό οφείλεται στη διαθεσιμότητα των αεροσκαφών. Εξηγεί η Ισπανική Δημόσια Τηλεόραση.
0: Πάντως, Άγιε, έχει στηθεί μια τεράστια επιχείρηση.
1: Τεράστια επιχείρηση. Λίγο να το εξηγήσουμε, γιατί μπερδεύεται και ο κόσμος με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Και με όλα αυτά που έχουμε περάσει, έτσι.
1: Ακριβώς. Είχε προηγηθεί μια δεύτερη ομάδα Γάλλων υπηκών, 5 Γάλλοι υπήκοοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πετούν για την Γαλλία. Εκεί λοιπόν όταν θα φτάσουν θα τεθούν σε αναγκαστική ιατρική εξέταση, θα ακολουθούν τα πρωτόκολλα της εξέτασης για 72 ώρες και θα ακολουθήσει η απομόνωσή τους για άλλες 42 ημέρες. Νωρίτερα οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν από το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο κατευθύνθηκαν στο αεροδρόμιο της Τενερίφης, επιβιβάστηκαν σε αεροσκάφο στρατιωτικό, ήταν οι 14 Ισπανοί υπήκοοι οι οποίοι κατευθύνονται προς τη Μαδρίτη, θα μεταβούν σε νοσοκομείο της Μαδρίτης και θα παραμείνουν και αυτοί για 42 ημέρες σε καραντίνα. Τώρα, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και αν δεν αλλάξει κάτι, θα ακολουθήσει το σκάφος το Ολλανδικό, το οποίο θα μεταφέρει Ολλανδούς, Γερμανούς, Βέλγους, τον 70χρονο Έλληνα και μέρος του πληρώματος. Αύριο θα ακολουθήσουν τα αεροσκάφη που τα οποία θα πετάξουν, θα μεταφέρουν πολίτες της Τουρκίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Μάλιστα το CNN ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα μεταβούν στην Νεμπράσκα για την καραντίνα. Η Ολλανδία αναμένεται αύριο να στείλει ένα ακόμα αεροπλάνο σκούπα Πάπα, όπως το αποκαλούν οι Ισπανοί, για να επαναπατρίσει τυχόν εναπομείναντες επιβάτες. Η τελευταία τώρα πτήση που θα μεταφέρει πολίτες είναι της Αυστραλίας και θα αναχωρήσει το απόγευμα της Δευτέρας. Μετά την ολική εκένωση, την εκένωση μάλλον του πλοίου, το πλοίο θα επιστρέψει μάλλον με 17 μέλη του πληρώματος, όλα από τις Φιλιππίνες στην Ολλανδία, και μέσα εκεί, μέσα στο πλοίο, θα βρίσκεται και η σωρός του Γερμανού που έχασε τη ζωή του.
0: Να το επαναλάβουμε, Άγιε, όταν όλοι οι επιβάτες φτάσουν στον προορισμό τους, τότε θα πρέπει να παραμείνουν σε 42 ημέρες.
1: 42 ημέρες καραντίνα, απομόνωση, έτσι ακριβώς το χαρακτήρισαν οι αξιωματούχοι του, το αποκάλεσαν οι αξιωματούχοι του ΠΟΗ. Είναι αρκετά περίπλοκο όλο αυτό. Άλλοι αποβιβάζονται και άλλοι επιβιβάζονται την ίδια στιγμή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Θα δούμε. Άγιε, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας.
2: This in this unprecedented operation is going as planned. As at 9:30 in the morning, the Spanish passengers has started to disembark. Right now, the plane going to Madrid has left, and the next passenger scheduled to be the passengers of Netherlands. For France, Canada, Netherlands, UK, and Turkey, Ireland, and United States of America.
0: Ανάμεσα στους επιβάτες λοιπόν του κρουαζιερόπλοιου είναι και ένας Έλληνας. Θα μεταφερθεί από την Ολλανδία στην Αθήνα με ειδική πτήση, η οποία έχει ήδη αναχωρήσει για το Eindhoven.

πάντων υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίσιμο Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας και τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες εν

Το Hellenic Benefit Association Club σας καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμω Νικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Νίνο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείπνου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, Ισοτάπος Φίλος. Δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day την Κυριακή 10

Χρυσοστόμου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Μάνης ημών δε

τις μέρες εκείνες διασπαρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνω διήλθωνε ως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας μη δεν ηλαλούντες των λόγων ή μη μόνο Ιουδαίης. Σαν δέτηνες εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, οι Κινές, οι σελθόντες της Αντιόχειας.

εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραν. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίνους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόρμους. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

ευχήθε δέστα σ' όνομας αναζητήσεις άλλων και έλων αυτών ήγαγεν αυτών εις αντιόχεια. Εγένετο δε αυτούς εν αυτών όλων συναχθήνε εν την εκκλησία και διδάξε όχρον ικανόν χρηματίσετε πρώτον εν αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Ταύτες δε τες ημέρες κατήφων από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχεια. Αναστάθε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος εσήμανε δια του Πνεύματος λοιμόν μεγαν μέλην έσεστε.

Επίσαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτάγους μια χειρός βαϊνά.

Tapos Prince Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Prince. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

έρχεται η γυναίκα της Σαμαρίας αντλή σε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη πίν. Οι γάρ μαθηταί αυτού απεριλήθησαν εις την πόλη, ή να τροφάς αγοράσωσιν. Λέγειουν αυτό οι γυναίοι Σαμαρίτης, πως οι Ιουδαίωσον παρεμού πίνετις, ους εις γυναικός Σαμαρίτιδος. Γάρ συχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτήν, ήδη στην δωρεάν του Θεού και της αίσθηο λέγονση, δώσ' μη πει, σοι ανήκησας αυτόν,

και το φρέαρε στη βαθύ, πόθενουν έχεις το είδωρ το ζων, μη σημίζον του Πατρός ημών Ιακώβ, ως ευκαινημή το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε, και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτήν, πάσο πίνωνε του ύδατος τούτου, διψίσι πάλι, ως δαν πει εκ του ύδατος, που εγώ δώσω αυτό, που μη διψίσι.

αυτή ο Ιησούς, καλός είπας, ότι άνδρα ουκ έχω πέντε δαρ άνδρες έσχες, και νύνον έχεις ουκ έστι σου ανήν, τούτο ανηθές ηρικάς. Λέγει αυτό η γηνή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν τόρη τούτο προσεκίνησα και ημείς λέγεται, ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνεί. Λέγει αυτή ο Ιησούς.

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος στο 1440 Laura Street Crewore. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

κοντό προς Αυτόν. Εν δε το μεταξύ ιρώτων αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες Ραβί φάγε. Ο δε είπεν αυτής, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημί σου κείδατε. Έλεγον οι μαθητέ προς αλλήλους, μη της ήμεγεν αυτό φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμόν βρώμα εστί, ειν απειώ το θέλημα του πέψαντος με, και τελειώσω αυτού το έργο. Ουχ ημείς λέγεται ότι έτη τετράμινον έστι και ο θερημός έρχεται. Ιδού λέγω ημείν επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας ότι λευκέης υποστερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθό λαμβάνει και συνάγει καρπώνει ζωή αιώνιον. Είναι και ο σπύρονο μου χέρι και ο θερίζων. Εγάρ τούτο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και ο άλλος θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζει,

εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι είπε μη πάντα όσα επίσα. Όσουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρείτες, ηρώτων αυτό.

τους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τι τε γυναίκοι έλεγον, ότι ουκέτη δια την συγλαλίαν πιστεύ. Τι γάρα κυκόμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν,

0: σου ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία.
1: Πάλιν και πολλάκι σοι προστίπτωμεν και σου θεόμεθα γδε και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί τη δέηση ημών, καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα από παντός βολισμούς αυτούς και πνεύματος, και δόρισι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσίας Κυρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνερχομένη ημών προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόρου και αγάπης ελευθέρωση, ανενόχους και ακατακλείτων μετά και του Αγίου σου μυστηρίου και της επωρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε.
2: Όπως υπό του κράτους πάντοτε φυλακόμενοι, συνδόξαν αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Ασημών Συνόδου, Ιερονύμου του και Προέδρου αυτής, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Αρχιεπισκοπή μου ταυτή, των συλλεκεργούν των εμήν πρεσβυτέρων και των διακόνων και Πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, Πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξιγάν θάλασσαν και αέραν, φιλόχριστη ημών στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών, του ιερού και πανσέπτου καθεδρικού ιστορικού ναουτού του, των κοπιών των και ψαλών των εν αυτό, ημών των συνερθόντων, εις την ανέμακτον μυσταγωγία να τάφτουν, των ενασθενείας κατακειμένων αδελφών ημών, των μεμνημέν σέπτου καθεδρικού ιστορικού ναουτού του, των κοπιών των και ψαλών των εν αυτό, ημών των συνερθόντων, εις την ανέμακτον μυσταγωγία.

προκατόχων ημών άρχην ιερέων, των μακαρίων και έδημων κτητόρων της Αγίας Κλησίας Ταύτης και παθών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, πατέρων, αδελφών, φίλων και συγγενών ημών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και απροθέσει ζώντοντεν και κεκοιμημένων, μνηστή Κύριε ο Θεός εν τη Βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίνγκς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

έπροσκυνη, εν πατή τόπου της δασκοτίας μου, χιγρήπος ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιωνοσάφουσον, σύ και ο μαλαιτινούς σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο, σύ ερτούμε όντως τον εμάς παρήγεθες και παραπεσόντας ανέστης ασφάλι, και ο καπέστης πανταπιών, έως εμάς εις τον ουρανόν ανοίγατες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλη σου, επί τούτον απαντούν ευχαριστούμενση και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Άγιο, υπέρ πάντων ονίσμεν και ονικίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των ησιμάς εγγενημένων, ευχαριστούμενση και επί τη λειτουργία σπάθμινης, είναι εκ των χειρών απέξω κατεξίωσας

0: WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόδουση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-12. Όπως σε θέλω σε μένα.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πέτρο Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινιάνα Σάββανιου Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορε Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορε. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός της φωνής των Ελλήνων των αδελφών Αγγελάτων.
2: Θα είναι από σόι, σκληρό κολάρο θα χωρεί, μολό χρυσό ρολόι.

Hellenic Benevolent Association Club σας καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμω Νικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Νίνο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείπνου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, στο Τάπο Σπίνς, δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day.

0: Φωνή των Ελλήνων, 94,1 και 107 FM στέρεο.
1: Φεύγεις κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Γιάννης Πετρόπουλος, φεύγεις.
1: Στη ζωή μου έμαθα να χάνω. Μ' αν χάσω εσένα πώς θα ζήσω. Σκέψου πριν την αγάπη μας

και νιώθω μέσα μου ένα πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέμισε με φόβο.

0: κόψουν την καρδία σου.
1: Tapos Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων, των Αδελφών Αγγελάτου, που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Πες μου ποιος μας κυνηγάει.
0: Δημήτρης Μητροπάνος. Η αγάπη χάθηκε.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Σταμάτης Κόρας. Κορίτσα.
0: 619 North Pinellas Avenue.
1: Σταμάτης Κόρας. Κορίτσα.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φλούς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος

0: από το state της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Κώστας Τουρνάς.
1: Yes, sir. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ιερός Ναός της Αναλήψεως της Σωτήρος γιορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Τάνια Τσανακλίδου, «Αν με αγαπάς».
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η 11η εντολή να αναμουσούμε.

0: της γης η σκλάβη.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
1: Αντώνης Βαρδίτσης.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.
1: Ανάβας μου για να σε θυμάμαι. Το μικρό χτεμάκι
0: Κώστας Χατζής,
1: κρατά.
0: Πάρε ένα κοχύλι από τα Αιγαία.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων με την Άννα Λύση. Σαν δολοφόνος μανίακος.

Ποτέ τη φωνή των ονείρων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων συνεχίζω με την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγουδία για όλους σας. Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει.

Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM Κύματα 101,9 FM Stereo. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: αν θέλεις πάμε μαζί.
1: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονεινών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Brusque. 861 Closterman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αυγέρη και Γλυκερία.

0: ανάγκες ευνοούν την ίδια μεταφορά.
1: Οι τσιγκάνες τραγουδάνε.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Ropage.
3: Ακούτε Φωνή των Νίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Congo's Fruits, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Fruits ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Fruits, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Ατμόσφαιρας Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφίρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Ακούτε φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric
1: 77-906-1. Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Toronto Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρου εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια.

φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Apple Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε τη. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in Indiana Beach.
1: Νότις Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road in Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή που ζούνει και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πέτρο Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύθη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος μας. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Άγγελο Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Crewore. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Ράπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδειούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: 10 μέρες δεν θα πατήσει το σχολείο.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dining Restaurant. Και ακούτε φωνή των Ονεινών. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ίδιο σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

Ακούτε Φωνή των Ινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια, τα Super Mix της Φωνής των Ινών.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Τάπο Σπρίλς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη.

φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 707-505-0034. EFC Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. EFC Restaurant. Φωνή των Ονεινών, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ονεινών.

0: αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα η μεταφορά των επιβατών του κρουαζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Μπαίνουν σε καραντίνα 6 εβδομάδων στις πατρίδες τους. Εντοπίστηκε Γάλλος επιβάτης με συμπτώματα. Αγωνία για τον εντοπισμό 22 επιβατών που αποβιβάστηκαν πριν από τους 3 θανάτους. Μεταγωγικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας για τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη. Αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ελευσίνα. Θα απομονωθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο στο νοσοκομείο Αττικών. Ο πολεμός δεν έχει τελειώσει. Διαμηνύουν σε νέες δηλώσεις τους Τραμπ και Νετανιάχου και εστιάζουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Με αποφασιστικά πλήγματα προειδοποιούν οι Ιρανοί όσους στηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντυπωσιακή τελετή έναρξης για την Eurovision στη Βιέννη. Έκλεψε τις εντυπώσεις ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή στο Τυρκουάς Χαλίκ. Απευθεία σύνδεση με την αυστριακή πρωτεύουσα. Με μια μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση διεξάγεται τη μεταφορά και απομόνωση των επιβατών του κρουαζιερόπλου, στο οποίο εμφανίστηκαν κρούσματα του επικίνδυνου Χανταϊού. Οι 140 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Τενερίφης συντεταγμένα, φορούσαν μπλε στολές, κουφάκια και μάσκες. Μεταφέρονται ήδη στις πατρίδες τους, όπου θα μπουν σε καραντίνα 6 εβδομάδων.
1: Με προστατευτικές στολές. Του πυρώματος αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλιο ενδυχόντιους. Σε μικρές ομάδες 5 με 7 ατόμων μεταφέρονται από το πλοίο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Τενερίφης στην αποβάθρα του λιμανιού. Οι 14 Ισπανοί είναι οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν για προκειμένου να επιβιβαστούν σε αεροσκάφος με προορισμό τη Μαδρίτη. Η ίδια διαδικασία επαναπατρισμού ακολουθείται και για τους υπόλοιπους επιβάτες που είναι υπήκοοι άλλων χωρών.
2: The next passenger should to be the passengers of Netherlands, no, sorry, for France, Canada, Netherlands, UK and Turkey, Ireland and United States of America.
1: Περίπου στις 4.30 το απόγευμα απογειώθηκε το C-27 της πολεμικής αεροπορίας για να παραλάβει τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλου και να τον μεταφέρει στην Αθήνα. Ο ίδιος είναι ασυμπτωματικός.
3: Και αυτό είναι το κοινωνικό μας έργο παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα και εκτός συντών.
1: Σύμφωνα με τις ισπανικές υγειονομικές αρχές, όλοι οι επιβαίνοντες δεν παρουσίασαν συμπτώματα του ιού. Τις τελευταίες ημέρες οι επιβάτες και το πλήρωμα μέχρι την αφήξή τους στην Τενερίφη ήταν σε αναγκαστική απομόνωση στις καμπίνες τους, προκειμένου να μην υπάρξει μετάδοση του ιού. Παρότι ασυμπτωματικοί, οι επιβάτες θα πρέπει να παραμείνουν σε υποχρεωτική καραντίνα τουλάχιστον για 42 ημέρες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
4: This is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly.
1: Ο Παπάς Λέων ευχαρίστησε τα Κανάρια νησιά που επέτρεψαν την αποβίβαση των επιβατών από το κρουαζιερόπλιο ανοιχτά της Τενερίφης.
5: Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Μόνο 17 μέλη από το πλήρωμα προβλέπεται να παραμείνουν στο πλοίο με το οποίο θα επιστρέψουν στην Ολλανδία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ειδικής επιχείρησης. Μέσα στο κρουαζιερόπλιο θα παραμείνει και η σωρός του Γερμανού επιβάτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τις προηγούμενες ημέρες από Χανταϊό.
0: Ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου είναι, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, και ένας Έλληνας. Είναι ασυμπτωματικός. Έχει ξεκινήσει η επιχείρηση επιστροφής του στην Αθήνα, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση που βρίσκεται στην περιοχή για να μας ενημερώσει, Κώστα.
6: Μάλιστα, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά, από λεπτό σε λεπτό δηλαδή, προσγειώνεται στην Αϊτχόφεν της Ολλανδίας και το C27, το οποίο θα μεταφέρει πίσω στην Ελλάδα τον Έλληνα, ο οποίος βρισκόταν στο κρουαζιερόπλιο που ξέσπασε ο Χανταϊός. Είχε προηγηθεί η μεταφορά του από την Τενερίφη στην Ολλανδία, από την Τενερίφη με Ολλανδικό αεροσκάφος και από εκεί με την ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Αναμένεται στις επόμενες 6 ώρες εδώ στην Ελευσίνα. Από εκεί θα τον παραλάβει, από εδώ θα τον παραλάβει, συγγνώμη, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο θα τον μεταφέρει. Αναμένεται στις επόμενες 6 ώρες εδώ στην Ελευσίνα. Από εκεί θα τον παραλάβει, από εδώ θα τον παραλάβει, συγγνώμη, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο θα τον μεταφέρει στο Αττικόν και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικό διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης, όπως προβλέπει και το διεθνές πρωτόκολλο. Είναι καλά στην υγεία του, είναι ασυμπτωματικός και να πούμε ότι για προληπτικούς λόγους στο αεροσκάφος επιβαίνουν ένας γιατρός, ένας διασώστης, νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος, Ευρυδίκη.
0: Κωνστανούση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Αγώνας δρόμου είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των 22 ατόμων που είχαν αποβιβαστεί από το σκάφος πριν βεβαιωθούν τα θανατηφόρα κρούσματα Χανταϊού. Οι κατατόπους αρχές επιχειρούν να τους εντοπίσουν, καθώς κάποιος από αυτούς μπορεί να είναι φορέας της νόσου.
7: 6 Βρετανοί στρατιώτες και 2 στρατιωτικοί γιατροί με αλεξίπτωτα προσγειώνονται στο νησί Τριστάν ντα Κούνια του Νότιου Ατλαντικού Ωκεανού για να βοηθήσουν Βρετανό με συμπτώματα Χανταϊού. Το νησί είναι απομονωμένο χωρίς αεροδρόμιο και η ανάγκη για άμεση πρόσβαση στον ασθενή επέβαλε την επιχείρηση από αέρος.
8: And the patient, as I understand, was on oxygen and our oxygen supply was running out. And so we had very few options. We had to send a team about 7,000 miles.
7: Ο Βρετανός που είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο πριν επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα Χανταϊού είναι σε σταθερή κατάσταση και έχει θέσει εαυτόν σε απομόνωση. Για πάνω ενδεχόμενο όμως, το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα, προχώρησε και σε ρήψη ιατροφαρμακευτικού υλικού προς ενίσχυση των προμηθειών των τοπικών αρχών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση για τους 7 επιβάτες που επέστρεψαν, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν είναι σε απομόνωση.
9: 7 passengers who left the ship earlier have returned to the US to these following states: Virginia, Texas, Arizona, California and Georgia.
10: There's no isolation for these patients yet. We sort of have to keep an eye on them. You know, they're going about their day-to-day life sort of keeping an eye on symptoms like fever, body aches, chills, really non-specific symptoms that we're just watching for, but they are not being told to monitor at or not being told to isolate at home.
7: Στο μικροσκόπιο όμως των αρχών είναι και δεκάδες άλλοι άνθρωποι που δεν βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο αλλά είχαν επιβιβαστεί στην ίδια πτήση από το νησί Αγία Ελένη προς το Johannesburg με την 69χρονη Ολλανδή που αργότερα πέθανε σε νοσοκομείο του Johannesburg από τον Χανταϊό. 4 Ιταλοί πολίτες έχουν ήδη εντοπιστεί και τεθεί προληπτικά σε κατοίκον απομόνωση.
11: Οι 4 passeggeri sono stati tutti e 4 rintracciati. Le informazioni sono state inviate alle regioni che procederanno ad avviare tutte le procedure di sorveglianza anche a Ci risulta comunque che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente.
7: Στην Ισπανία, ωστόσο, μια γυναίκα που επίσης είχε βρεθεί στην ίδια πτήση με την 69χρονη μπήκε σε καραντίνα σε νοσοκομείο, αν και ασυμπτωματική, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παρακολούθησης επαφών κρουσμάτων.
12: Se sta trasladando all'ospedale una persona che vi è stato contatto da un cas de antivirus. Una persona que está asintomática, que vive a Barcelona y que es considera un contacto y, por tanto, se han establecido las medidas que están protocolizadas de aislamiento, de cuarentena.
7: Όπως και στη Γαλλία, ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, ο άνδρας έχει εμφανίσει συμπτώματα και ήδη έχει τεθεί σε καραντίνα.
13: Ayant pris l'avion avec l'un des malades du bateau est à l'isolement, il présente des symptômes.
7: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, παρά την ανησυχία που έχει προκαλέσει το ξέσπασμα του Χανταϊού, εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι χαμηλός.
0: Τώρα συνέγερμος έχει σημάνει στη Γαλλία για επιβάτη του κρουαζιερόπλου που επαναπατρίστηκε και εμφάνισε συμπτώματα, Γεωργία Κρυμπάρτη.
14: Ένας από τους 5 Γάλλους που επέστρεψαν σήμερα στην πατρίδα τους κατά τη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού εμφάνισε συμπτώματα. Σήμανε αμέσως συνέγερμος στις υγειονομικές αρχές της Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός της χώρας περιέγραψε το κρουαζιερόπλιο ως εστία μόλυνσης. Να πούμε ότι και οι 5 επιβάτες έχουν τεθεί σε απομόνωση μέχρι νεοτέρας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη και θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι μέχρι αύριο το απόγευμα, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή, θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση επαναπατρισμού. Περισσότεροι από 90 μέχρι τη Δύση του Ηλίου σήμερα έχουν απομακρυνθεί από το πλοίο και επιστρέψει στις πατρίδες τους. Μέχρι τις 8.30 που μας ήρθε τελευταία ενημέρωση από τις Ισπανικές Αρχές είχαν πραγματοποιηθεί 7 πτήσεις επαναπατρισμού.
0: Μάλιστα, Γεωργία Κρυμπάρδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν το πρωί μέσα και έξω από καφετέρια στην Καλλιθέα. Μετά από διαπληκτισμό με το προσωπικό, ένας άνδρας έβγαλε ένα αυτόματο όπλο τύπου Ούζι και άρχιζε να πυροβολεί. Με αποτέλεσμα, μία από τις σφαίρες να τραυματίσει ελεφρά στο λαιμό μία εργαζόμενη. Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή της σύλληψης του δράστη.
15: Είναι η στιγμή της σύλληψης του 58χρονου που σκόρπισε το πρωί της Κυριακής στον δρόμο στην Καλλιθέα πυροβολώντας με ένα αυτόματο όπλο τύπου Ούζι. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης ακινητοποιούν τον δράστη, του παίρνουν χειροπέδες και τον βάζουν στο περιπολικό.
16: Ήταν αυτόματο, ακούστηκε μπαμ, μπαμ. Τρόμαξα, προφανώς η αλήθεια είναι. Βγήκα έξω να δω τι γίνεται, ξαναμπήκα μέσα μόλις κατάλαβα τι γίνεται. Είδα ένα αμάξι να περνάει από εδώ πέρα. Και να το κυνηγάει ένα περιπολικό.
15: Έξω από τον μπαρ επί της λεωφόρου Θησέως επικρατεί πανικός και πανδαιμόνιο. Στο σημείο έχουν φτάσει και πάνωπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.
17: Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που οι υπεύθυνοι του καταστήματος προσπαθούσαν από εδώ να απομακρύνουν τον 58χρονο δράστη, εκείνος συνέχιζε να πυροβολεί και να τους απειλεί.
18: Θα σας σκοτώσω όλους.
15: Ο 58χρονος ήταν θαμώνας στο μπαρ, καθώς όμως συχνά προκαλούσε προβλήματα. Δεν τον άφηνα να μένει. Η ώρα ήταν περίπου 11 το πρωί, όταν σε κατάσταση μέθης ξαναπήγε και άνοιξε πυρ. Άρχισε να παρενοχλεί τη 43χρονη μπαργούμαν και σύντροφο του διοκτήτη. Τον έβγαλαν έξω και εκείνος πήγε στο αυτοκίνητό του, πήρε το ούζι και μπήκε στην είσοδο πυροβολώντας. Τραυμάτισε στην πλάτη και στο λαιμό με διαμπερές τραύμα τη 43χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός εκτός κινδύνου. Αμέσως μετά βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί και προς το κατάστημα.
16: Τρέχανε πανικόβλητοι, βγήκανε άτομα, χτυπάγανε αμάξια περαστικά για να σταματήσουν να πάρουν μια γυναίκα η οποία ήταν αιμόφυρτη.
15: Ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητο και επιχείρησε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί όμως που στο μεταξύ είχαν κληθεί τον ακολούθησαν, τον ακινητοποίησαν λίγο πιο κάτω και τον συνέλαβαν. Κάτω από το κάθισμα του οδηγού βρέθηκε το όπλο που χρησιμοποίησε. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλνουν πως γίνονται συχνά φασαρίες στο συγκεκριμένο κατάστημα.
19: Εγώ απορώ γιατί αυτό το κατάστημα, ας πούμε, εφόσον γίνεται τόσα.
15: Ο δράστης που ύστερα από ένα πρώτο έλεγχο δεν προέκυψε να ήταν γνωστός των αρχών, με την έρευνα για το παρελθόν του να συνεχίζεται, οδηγήθηκε στην ασφάλεια ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από όλους αυτόπτες μάρτυρες και τους θαμώνες του καταστήματος.
0: Νωρίτερα είχε σημειωθεί ένα ακόμη επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ μοτοσυκλετιστών στο Γκίζι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εξ αυτών στα πόδια. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται.
20: Αστυνομικοί τοποθετούν κορδέλες στο σημείο της αιματηρής συμπλοκής στην οδό Αμφίας, στα σύνορα πολυγόνου Κιγκίζη. Στην περιοχή έχει σπεύσει και κλιμάκιο της ασφάλειας.
21: Κόσμο μαζεμένο εκεί, σε εκείνη και την πόρτα, και μια κοπέλα να είναι από πάνω, αυτός να είναι εξαπλωμένος.
20: Το θύμα, ένας 34χρονος οδηγός μηχανής, κοίταται στο έδαφος, έχοντας δεχτεί πυρά στα πόδια. Δίπλα του σε κατάσταση σοκ η συνεπιβάτηδά του, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί.
21: Το πρωί, όταν ξύπνησα, 8 ξύπνησα, μετά έκανα 20 λεπτό πέρασε και τα άκουσα.
22: Πόσο πυροβολισμό ήταν?
21: Οι δύο ή τρεις.
20: Ο δράστης, ένας 31 ετών Αλβανός, επίσης οδηγός μοτοσυκλέτας, στρέπεται σε φυγή.
23: Λίγο μετά τις 10 το πρωί και το σημείο εδώ στην περιοχή του Γκίζη παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία. Ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι δράστης και θύμα γνωρίζονταν.
21: Αυτό που άκουσα από το θύμα είναι ρίξε με αν μπορείς και ο άλλος
22: του ρίξε.
21: Ναι.
20: Όπως προκύπτει από την προανάκριση, το κίνητρο του αιματηρού περιστατικού ήταν οικονομικής φύσεως, με την σύντροφο του δράστη να φέρεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση.
0: Τη διαδρομή του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά προσπαθούν να χαρτογραφήσουν οι αρχές. Το σημείο που εντοπίστηκε έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται, όπως κατέγραψε η κάμερα του Earth News.
24: Σκάφος της Κυράς, το σημείο νότια της Λευκάδας όπου το μη επανδρωμένο σκάφος εντοπίστηκε από δύο ψαράδες. Η Αθανασία Σταμοπούλου με την κάμερα του Earth News διασχίζει το μονοπάτι που οδηγεί στην ακτή, εκεί όπου το ντρόουν βρέθηκε σφηνωμένο στους απόκριμους βράχους.
25: Σύμφωνα με τους δύο ψαράδες, το θαλάσσιο ντρόουν έπλεε για αρκετή ώρα στη βραχονισίδα που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, κοντά στο φάρο της Λευκάδας. Μετά από δύο ώρες, το σκάφος ακυβέντο σφηνώθηκε στη βραχώδη ακτή.
24: Οι ψαράδες εντόπισαν τον ντρόουν με τις μηχανές αναμένες, φορτωμένο με εκρηκτικά. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Το σκάφος μεταφέρθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού, όπου τα εκρηκτικά εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη.
1: Περιπλανιόταν το ντρόουν γύρω-γύρω από το κοντά στο βράχο και μετά από κάποιες ώρες, μία-δύο ώρες, προφανώς ήρθε και σφινώθηκε κάπου εδώ πέρα στα βράχια, κοντά. Ευτυχώς μετά από αυτά που ακούσαμε ότι είχε και εκρηκτικές ύλες μέσα, δεν θυμήσαμε θύματα. Επειδή υπήρχε άμεση ανταπόκριση από τις λιμενικές αρχές, ότι νιώθουν ασφάλεια.
24: Η καταστροφή των εκρηκτικών μπορεί να έβαλε τέλος στον άμεσο κίνδυνο, αλλά οι κάτοικοι στο νησί παραμένουν αναστατωμένοι.
2: Κάθε κάτοικο νομίζω έλεγε να τον προβληματίζει αυτό. Από πού είναι, γιατί είναι εδώ, ποιος είναι ο σκοπός του, ο προορισμός του.
3: Σε βάζω σε μια σκέψη, γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί να υπάρχει εδώ.
24: Για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό κάνει λόγο ο Υφυπουργός Ναυτιλίας.
4: Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό που ακούγεται και γράφεται, ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια ντρόουν τέτοια με εκρηκτικά προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στα ρωσικά αυτά πλοία.
15: Μια χώρα που κόβουν ανενόχλητα βόλτες ντρόουνς ξένων χωρών με εκρηκτικά. Μια χώρα που κινδυνεύει να μετατραπεί σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και να καταστεί μέρος του προβλήματος. Έτσι εννοούν στη Νέα Δημοκρατία τη σταθερότητα.
24: Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός δεν ξέρουν τι γίνεται στη χώρα. Υπάρχει σοβαρό θέμα εθνικής ασφάλειας και ανεπάρκειας της κυβέρνησης.
5: Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε φραγουαμπέλι. Θέλετε, πείτε το. Μπάτε σκύλια, λέστε, πείτε το. Στο όνομα της πολεμικής εμπλοκής για τα συμφέροντα των λίγων που κερδίζουν και στη χώρα μας.
24: Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα για το πώς το ντρόουν κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού.
0: Με ρυθμό άνω του 7% εξακολουθούν να αυξάνονται τα ενίκια κυρίας κατοικίας, επηρεάζοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με στόχο τη συγκράτηση των τιμών ενεργοποιείται τις επόμενες εβδομάδες το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο θα προβλέπει επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για να επισκευαστούν και να ενοικιαστούν ακόμη και 20.000 ακίνητα.
24: Η έβρεση προσιτής κατοικίας γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Τα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση παραμένουν λίγα σε σχέση με τη ζήτηση και τα ενοίκια συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά με αυξήσεις που ξεπερνούν το 7% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το πρόγραμμα Ανακαινίζω με στόχο να ανοίξουν έως και 20.000 κλειστά ακίνητα. Ωστόσο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φέρνει νέες αυξήσεις στο κόστος κατασκευής.
6: Αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους δύο μήνες διάθεση για αύξηση τιμών στα προϊόντα που αποτελούν τον κορμό της οικοδομής.
24: Οι τιμές των οικοδομικών υλικών από το 2021 έως τον Μάρτιο του 2026 έχουν αυξηθεί κατά 33%. Μάλιστα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, όπως δήλωσαν εκπρόσωποι του κλάδου μιλώντας στο συνέδριο Red Meeting Point για την ελληνική αγορά ακινήτων.
26: Έχουμε ξεπεράσει το 25% αυτή τη στιγμή στους τελευταίους μήνες και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Στο παρελθόν, όταν παίρναμε από προμηθευτές μας προσφορές, μας έδιναν ένα περιθώριο 40-45 ημερών. Τώρα είναι 24 ώρες.
24: Με την υποβολή αιτήσεων για την εξασφάλιση εμβεβαίωσης επιλεξιμότητας, προγραμματίζεται να ανοίξει ακόμα και μέχρι το τέλος του μήνα το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, ο στόχος είναι να καταστούν κατοικήσιμα για να ενοικιαστούν έως και 20.000 ακίνητα, τα οποία σήμερα είναι κλειστά.
27: Θα μπορούσε να βοηθήσει αν πραγματικά αυτή τη στιγμή ήταν πιο γενναίο όσον αφορά την επιδότηση, αν υπήρχε και ένα όριο όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης.
24: Η επιδότηση που θα λάβουν οι δικαιούχοι μπορεί να φτάσει έως και 400 ευρώ το τετραγωνικό, ωστόσο θα υπάρχουν εισοδηματικά όρια, ενώ επιλέξιμα θα είναι τα ακίνητα επιφάνειας έως 120 τετραγωνικά που έχουν χτιστεί με άδεια έως και του 1990.
0: Περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα Ανακαινίζω θα δούμε εδώ με τη βοήθεια του Θάνου Τσίρου. Ποιες είναι, Θάνο, οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και με πόσα χρήματα επιδοτείται?
7: Ακούσαμε τα βασικά και στο ρεπορτάζ της Γογός Κατσέλη. Μας ανέφερε και το ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και ας ξεκινήσουμε από αυτό, διότι αυτό θα είναι και το πιο βασικό. 25.000 ευρώ για τον άγαμο, 35.000 ευρώ για τον παντρεμένο, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ώστε να αυξάνεται το εισοδηματικό όριο για τις πολυμελείς οικογένειες. Όταν θα ανοίξει το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να κάνουν μια ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να πάρουν αυτό το πιστοποιητικό που θα τους εξασφαλίζει ότι είναι σε θέση να μπουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, και το βασικό θα είναι τα χαρακτηριστικά που ακούσαμε για τα ακίνητα έως 120 τετραγωνικά χτισμένα μέχρι το 90, σύν αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια. Ως προς το ποσό που ανέφερες, θα υπάρχει μια κλίμακα με ποσοστά επιδοτήσεων, θα τη δούμε ευθύς αμέσως, με ανώτατο όριο όμως επιδότησης στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Άρα, ξεκινάμε με ένα βασικό ποσοστό το οποίο θα εξαρτάται από τα εισοδήματα, θα ανακοινωθούν σε λίγες μέρες οι λεπτομέρειες, 70 με 80%. Από εκεί και πέρα, μία προσάυξη 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, άλλη μία για τους νέους ηλικίας 25 ή 35 ετών θα αποφασιστούν τα ηλικιακά όρια. Και επίσης άλλο ένα 5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι το ποσοστό θα φτάνει μέχρι το 95%, προσοχή βεβαίως επί των τιμολογίων που θα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος.
0: Θα ρωτήσω να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς κυρίες και κύριοι αλλάζουμε θέμα. Η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου παραδόθηκε μέσω του Πακιστάν. Την ίδια ώρα, τα μεμονωμένα επεισόδια στον Περσικό κόλπο συνεχίζονται, με τους φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ανοιχτά αμερικανικούς στόχους στην περιοχή.
8: Με την ανακοίνωση ότι οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ειδικά στον Λίβανο, και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, το Ιράν έστειλε μέσω Πακιστάν την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση. Τη στιγμή που οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους, σε βάσεις και εχθρικά πλοία, και με κλιμάκωση του πολέμου σε νέα πεδία, σε περίπτωση που ιρανικά πλοία γίνουν και πάλι στόχος.
9: همکاران و همرزمان من در نیروهای مسلح هست تجهیزات پیشرفته تر و جدید و شیوه های جدید جنگ.
8: Συγχρόνως, ο Μουρτάζα Χαμενεϊ είχε άλλη μια διαζώση συνάντηση, αυτή τη φορά με ανώτερο στρατιωτικό διοικητή, που τον ενημέρωσε για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
10: Σαρλασκέρ Αμπτουλλάχι در این گزارش اعلام کرد: آحاد رزمندگان اسلام به لحاظ روحیه رزم دفاع نموده و دشمنان خبیث، کینه‌توز و متجاوز را.
8: Λίγες μόνο ώρες πριν την απάντηση της Τεχεράνης, μπαράζ επιθέσεων δοκίμαζαν την εύθαυστη εκεχηρία. Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναχέτησαν ιρανικά ντρόουν στον εναέριο χώρο τους, και το Κατάρ καταγγέλει ότι πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα χωρικά του ύδατα.
11: Κάνατ κάδημα μην Αμπού Δάμπι ηλα μινά Μσιίδ κορμπα Αντόχα. Αδίχη ασαφίνα τάραδατ ηλα χουτζούμ μήμα Αντά ηλα Ινδυλά. Χαρίκ σαμπα αλα μέτνιχα ο μπιχασαμ μπαιάν Βαζάρατ Αντιφά. القطرية تم السيطرة على هذا الحريق دون وقوع إصابات داخل هذه السفينة.
12: The incident highlights the latest in a series of events in the Persian Gulf and Strait of Hormuz that shows Iran is testing the fragile ceasefire.
13: From our perspective, a naval blockade is considered a military act. A military act receives a military response. Let them understand this.
8: Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ με αναρτήσεις του πανηγυρίζει για τα ντρόν που έχει καταστρέψει και τα πλοία του Ιρανικού ναυτικού που έχει βυθίσει, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Βίτκοφ είχαν μείνει διάσκεψη με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, που αφού συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο Βαν στην Ουάσιγκτον, άλλαξε τα σχέδιά του και μετέβη στο Μαϊάμι. Ελπίδες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, επισημένοντας ότι μια κλιμάκωση θα έχει συνολικό κόστος για όλες τις πλευρές.
0: Έχει τελειώσει, στέλνει με νέες του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Γεωργία Κρυεμπάρδη, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για ήττα του Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί όσους συντάσσονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
14: Πήραν τις δηλώσεις, παρακολουθούμε από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες. Θα ξεκινήσω, Ευρυδίκη, από μία ανέρτηση που έκανε λίγο πριν από τις 9 ο Αμερικανός πρόεδρος. Μία μακροσκελής ανάρτηση, στην οποία αναφέρει ουσιαστικά ότι το Ιράν παίζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ολόκληρο τον κόσμο επί 47 ολόκληρα χρόνια. Και πια δεν θα γελάνε. Μία ενηγματική ανάρτηση, ενώ βρισκόμαστε στην αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση. Τώρα, λίγο νωρίτερα, το φως της δημοσιότητας είδε συνέντευξη του Αμερικανού Προέδρου, η οποία είχε μαγνητοσκοπηθεί μέσα στην εβδομάδα. Εκεί λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ τόνιζε για ακόμα μια φορά ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Θα μπορούσαμε, λέει, μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες να πλήξουμε όλους μας τους στόχους. Το Ιράν έχει ιτηθεί στρατιωτικά. Αυτά δήλωσε και από την από το Ιράν, αυτή τη φορά προς τη Βρετανία και τη Γαλλία. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών έκανε σαφές πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα εξαπολύσουν μία αποφασιστική και άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε αποστολή πολεμικού πλοίου στα ασθενά του Ορμούζ.
16: Μάλιστα, εμείς θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
17: So is it accurate to say you think the combat operations are over and done?
18: But they're no, I didn't say that. I said they are. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
16: Στο ίδιο μήκος σχήματος και οι δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, ο οποίος, Γεωργία, εστιάζει στο εμπλουτισμένο ουράνιο των Ιρανών και στο πώς αυτό θα απομακρυνθεί από την κατοχή τους.
14: Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, ο πόλεμος με το Ιράν. Αυτό δήλωσε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, επειδή ακόμα υπάρχει εμπλουτισμένο ουράνιο που πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθεί από το Ιράν. Υπάρχουν ακόμη εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, είπε, και βαλιστικοί πύραυλοι που θέλουν να παράγουν οι Ιρανοί.
16: Να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
19: It's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran.
16: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, είπε στους δημοσιογράφους ο Βλάντιμιρ Πούτιν λίγο μετά την παρέλαση για την ημέρα της νίκης. Μάλιστα πρόσθεσε ότι θα ήταν πρόθυμος να διαπραγματευτεί νέο πλαίσιο ασφάλειας για την Ευρώπη, προτιμώντας ως διαπραγματευτή τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρτ Σρέντερ.
20: Λίγες ώρες μετά την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της νίκης στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στους δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, ενώ επέκρινε τη Δύση για τη βοήθεια στο Κίεβο.
21: Которая продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Сокрушительного поражения России мы хорошо знаем. Крушение государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту клею и вылезти из нее никак не могут.
20: Ερωτηθεί σχετικά, ξεκαθάρισε ότι θα συναντούσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο εφόσον είχαν διευθετηθεί όλες οι προϋποθέσεις για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία.
21: Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Либо что-то подписать. Но это должна быть окончательная точка.
20: Ενώ πρόσθεσε ότι θα ήταν πρόθυμος να διαπραγματευτεί νέα πλαίσια ασφάλειας για την Ευρώπη, προκρίνοντας ως διαπραγματευτή τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας και στενό του φίλο Γκέρχαρτ Στρέντερ, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με ρωσικά ενεργειακά συμφέροντα.
21: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер. Ну, а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют.
20: Και ενώ έχει τεθεί σε ισχύ η τριήμερη εκεχηρία που κηρύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, Μόσχα και Κίεβο αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβιάσεις της. Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε δεκάδες ρωσικές επιθέσεις σε περιοχές κατά μήκος των ρωσο-ουκρανικών συνόρων, ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε σχεδόν 9.000 ουκρανικές επιθέσεις με ντρόν και πυροβολικό κατά ρωσικών θέσεων.
16: Η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθίσταται περισσότερο εφικτή όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τον στόχο το 2027 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη.
1: Στην προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων.
2: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ.
1: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αύξηση κατά 51% τον Απρίλιο συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα στις ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Ενώ από την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισεκατομμυρίων ευρώ που απομειώνουν σημαντικά το κόκκινο ιδιωτικό χρέος. Την ώρα που η κρίση στον Περσικό κόλπο βρίσκεται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρόθεσε νέες ρυθμίσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέκεται στη μετατροπή της Ελλάδας σε εξαγωγή ενέργειας.
2: Είναι ρυθμίσεις που έρχονται στη συνέχεια της συλλογικής μας κατάκτησης. Η Ελλάδα να αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια πλέον χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει.
1: Λίγα 24 ώρα μετά τον παράς διπλωματικών επαφών που πραγματοποίησε σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία, ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο τις προκλήσεις για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.
2: Έχουμε εκφράσει από την πρώτη στιγμή τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας προς τα κράτη του κόλπου και καλούμε σε πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της ενταφικής ακεραιότητάς τους. Είμαστε η φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Ιορδανία, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσα συμβαίνουν στην περιοχή αφορούν άμεσα και την ασφάλεια της Ευρώπης.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη πως άλλες 13 περιοχές, από τις Μικρές Κυκλάδες και τη Λίμνο έως την Κρήτη και τη Λευκάδα, προστέθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη λίστα με τις απάντητες παραλίες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 251, ενώ αναφέρθηκε και στους 17 μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η χώρα μας.
16: Για την υπόθεση των υποκλοπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το κυβερνητικό πρόγραμμα για την οικονομία εξαπολύει η αντιπολίτευση. Την ηθική και πολιτική καταδίκη όσων υπονόμευσαν την ποιότητα της δημοκρατίας ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Υπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα των υποκλοπών με αιχμή δύο συνεντεύξεις στο Βήμα της Κυριακής και The Real News. Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφέρει για τις παρακολουθήσεις ότι δεν είναι δυνατόν μια τέτοια επιχείρηση να οργανώθηκε από έναν ιδιώτη μόνο του. Και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι ο ίδιος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για να προστατέψει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα.
4: Επιβιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατία στη χώρα μας.
15: Ο κύριος Δημητριάδης εκπροσωπεί την ομερτά. Αυτός είναι το χέρι του παρακράτους. Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του.
3: Την ίδια ώρα τα κόμματα βάζουν στο στόχαστρο τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην οικονομική πολιτική.
24: Η οικονομική σταθερότητα που διαφημίζει ο κύριος Μητσοτάκης είναι στην πραγματικότητα η σταθερότητα στην αύξηση των κερδών των ομίλων και στην αδυναμία του λαού να ζήσει αξιοπρεπώς με το εισόδημά του.
22: Αυτάρεσκη προπαγάνδα και ευχολόγια με τα προβλήματα να πνίγουν τον λαό.
3: Κριτική για θέματα διαφάνειας με αφορμή τις υποκλοπές από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
22: Το γεγονός ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχουν προβεί σε καμία ενημέρωση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τη λειτουργία της ΕΕΠ κατά τα τελευταία τρία χρόνια συνιστά μείζωνα παραβίαση των σχετικών υποχρεώσεων της κυβέρνησης.
3: Ιδιαίτερα υψηλή τόνη στην πολιτική αντιπαράθεση αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
16: Για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης συζύγου του συνελήφθη και κατηγορείται ένας 30χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, ο 30χρονος, ισχυρίστηκε ότι την ώρα που οδηγούσε η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού με αποτέλεσμα να πέσει στο δόστρωμα και να τραυματιστεί. Ωστόσο, τα στοιχεία που προκύπτουν ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του.
23: Ναι, πράγματι όλα ξεκίνησαν χθες στις 6 το απόγευμα όταν και το αστυνομικό τμήμα Μαλβεζίου ενημερώθηκε τηλεφωνικά από διερχόμενους οδηγούς ότι στον επαρχιακό δρόμο της Παντάνασας προς Ροδιά υπήρχε μια γυναίκα εμόφερτη που έπρεπε να βοηθηθεί. Έσκεψε αμέσως και η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Διαπίστωσαν ότι η γυναίκα έφερε βαρύτατα τραύματα, είχε χτυπηθεί στο κεφάλι. Τη μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο σύζυγος υποστήριξε πως η γυναίκα κατά τη διάρκεια της κίνησης του οχήματος άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε έξω από αυτό. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, τα πράγματα φαίνεται να είναι διαφορετικά. Ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον 30χρονο. Να πούμε ότι μέσα στο αυτοκίνητο τύπου κλούβα ήταν τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Ανήλικα όλα. Υπάρχει μια κατάθεση σύμφωνα πληροφορίες ενός 7χρονου παιδιού όπου περιγράφει τα πράγματα στους αστυνομικούς. Ωστόσο, λόγω του πολύ νεαρού της ηλικίας θα πρέπει να εξεταστεί και από παιδοψυχολόγο, ενώ οι αστυνομικοί περιμένουν τη γυναίκα να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της για να μπορέσουν να τους πάρουν κατάθεση.
16: Μάλιστα, Γιώργο Λαμπράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision ξεκινά σήμερα με το Turquoise Χαλί που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
5: Welcome to Vienna, Akilas and the delegation of Greece.
6: Με φόντο το εμβληματικό εθνικό θέατρο της Αυστρίας και με το σιρτάκι του Ζορμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Κρατώντας την ελληνική σημαία και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ο Ακύλας έκλεψε για ακόμη μια φορά τις εντυπώσεις.
7: I'm so excited, I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable, my heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
6: Συνολικά 35 χώρες πέρασαν από το Turquoise Χαλί με αλφαβητική σειρά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και τις αποστολές λίγο πριν από τους ημιτελικούς.
7: This is a nice start.
9: Yes, it's amazing. And it's been so great. From the first day in the studio, it's been perfect.
6: Οι Eurofans κατέκλυσαν τους δρόμους της Βιέννης.
9: It's been so fun to spend some time here and during rehearsals and everything. Everyone's very, very nice.
6: Οι Αυστριακοί διοργάνωσαν ένα λαμπερό event υπό τους ήχους της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Βιέννης και το Turquoise Χαλί να απλώνεται έως το Δημαρχείο της πόλης. Η εβδομάδα του τελικού θα ξεκινήσει για την ελληνική συμμετοχή με δύο κρίσιμες πρόβες, την πρωινή αλλά και την απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τις Εθνικές Επιτροπές για τη βαθμολογία του ημιτελικού. Τα βλέμματα όλων πλέον είναι στραμμένα στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκρισή της στον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.
16: Σύνδεση με την απεσταλμένη μας τη Βιέννη Κέλλη Βρανάκη για να μας μεταφέρει το κλίμα από την εντυπωσιακή επίσημη έναρξη της Eurovision, Κέλλη.
10: Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη και επίσημα το διαγωνιστικό κομμάτι έχει ξεκινήσει. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε το Turquoise Χαλί. Να πούμε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι ήμασταν στη σειρά και περιμέναμε φυσικά να συνομιλήσουμε με τα φαβόρια από τις 35 χώρες. Θέλω να σας πω ότι ο Ακύλας δεν υπήρχε δημοσιογράφος που να μην τον ζητήσει για μία δήλωση. Αυτό νομίζω από μόνο του λέει πολλά. Ήταν μία έτσι εντυπωσιακή παρέλαση. Όλοι ήταν πολύ πολύ καλαντημένοι, όπως καταλαβαίνετε, με τα καλά τους χαμόγελα και έτοιμοι
16: το
10: αγωνιστικό κομμάτι που ξεκινάει τώρα 3η 12 Μαΐου. Ακριβώς, εμείς συνομιλήσαμε με τα φαβορί. Όλοι μας λέγανε επίσης τα καλύτερα για τον Ακύλα και πόσο τους έχει κερδίσει και ως άνθρωπος, ως παιδί, εκτός φυσικά από το τραγούδι του, το οποίο μας το σιγοτραγουδούσαν και τα φαβορί. Οπότε και αυτό επίσης λέει πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πρώτο ημιτελικό 12 Μαΐου που ο Ακύλας και η Ελλάδα θα είναι στην τέταρτη θέση.
16: 24 ώρα λοιπόν απομένουν, Κέλλη, για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, την Ελλάδα και τον Ακύλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το πιο ιερό πρόσωπο για κάθε άνθρωπο, τη μητέρα, τιμούν σήμερα η Ελλάδα και ο κόσμος. Με λουλούδια, κάρτες, ευχές ή ένα απλό ευχαριστώ, εκατομμύρια άνθρωποι κάθε ηλικίας τιμούν σήμερα τη γυναίκα που τους χάρισε το πολυτιμότερο δώρο, τη ζωή.
25: Τη είπα, χρόνια πολλά, μαμά.
0: Μικρές αλλά γεμάτες ουσία εκδηλώσεις για την ανεντιοτελή προσφορά της μητέρας.
8: Ο ρόλος της μάνας είναι ο πιο σπουδαίος στην κοινωνία.
11: Έχουν δύναμη, κουράγιο να χαίρονται τα παιδάκια τους.
0: Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι έσπευσαν στα ανθοπολία για να επιλέξουν τα αγαπημένα της λουλούδια.
12: Είναι 7 το πρωί και ήδη οι πρώτες παραγγελίες είναι έτοιμες να παραδοθούν για τη γιορτή της μητέρας.
13: Πήραμε λουλούδια να δέσουμε τη μαμά μου, να σας τη δείξω. Είναι αυτή υπέροχη.
25: Η Μανουλά, νιάτο. 88.
0: Πολλοί επέλεξαν να συνοδεύσουν τα λουλούδια και με ένα γλυκό.
26: Μια κοπελίτσα που ήρθε για να πάρει μια τούρτα ζήτησε να γράψουμε κάτι επάνω, πολύ συγκινητικό, για τη μητέρα της η οποία δεν ζει πλέον.
27: Λουλούδια, γλυκά και ευχές είχαν τη τιμητική του σήμερα για τη γιορτή της μητέρας. Μικρή και μεγάλη, με αυτόν τον τρόπο είπαν ευχαριστώ σε όλες τις μανούλες του κόσμου.
0: Πολύτεκνες μητέρες περιγράφουν στο έρθμιο στον καθημερινό αγώνα που δίνουν για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, ενώ παράλληλα εργάζονται, όπως η Ραφαέλα που μεγαλώνει μαζί με το σύζυγό της 4 παιδιά στα Γρεβενά.
28: Δυσκολίες υπάρχουν πολλές εννοείται, αλλά με δύναμη που σου δίνει το χαμόγελό τους όλα αντιμετωπίζονται σιγά σιγά.
29: Η μαμά δεν είναι μια μαμά ακριβώς. Είναι η κολόνα του σπιτιού που μας προσέχει και μας αγαπάει.
0: Η Φιλοθέη Μερκούρη, γνωστή για τη συγγραφική της ιδιότητα, είναι μητέρα 4 παιδιών.
30: Από το πρωί μέχρι το βράδυ ξέρεις ότι πρέπει να είσαι εκεί. Όχι μόνο με τις δουλειές, με τα δρομολόγια, με τα διαβάσματα, αλλά πρέπει να είσαι εκεί για να ακούς τα παιδιά.
0: Η γιορτή της μητέρας αποτελεί μια ευκαιρία για έκφραση αγάπης και ευγνωμοσύνης, αλλά και μια αφορμή για να αναγνωριστούν οι απαιτήσεις και οι δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά οι μητέρες, συνθέτοντας την ενότητα της οικογένειας και τις επαγγελματικές απαιτήσεις.
16: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και φέτος στην αναβίωση της μάχης των οχυρών Ρουπέλ στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ήταν Απρίλιος του 1941, όταν οι Έλληνες στρατιώτες έγραψαν το δικό τους έπος και απάντησαν στους Γερμανούς κατακτητές. Τα οχυρά δεν παραδίδονται. Καταλαμβάνονται.
31: Εκρήξεις, καπνογόνα, ήχη πολυβόλων και αεροπλάνο Στούκας. Άνδρες με αυθεντικές στολές, εποχής και στρατιωτικά οχήματα στο μεγαλύτερο ναυτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα.
32: Περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στο θρυλικό Ρούπελ.
31: Η φετινή αναβίωση της μάχης του θρυλικού οχυρού Ρούπελ συγκέντρωσε πλήθος κόσμου που την παρακολούθησε από την κατάφυγη πλαγιά του Ρούπελ κάτω από τη σκιά του μαρμάρινου μνημείου των ηρωικών πεσών των στρατιωτών.
33: Θυμόμαστε, τιμούμε και υποσχόμαστε σε αυτούς που έδωσαν τα πάντα για την ελευθερία αλλά και που αντιστάθηκαν στον ναζισμό και στον ολοκληρωτισμό.
34: Η καλύτερη αναβίωση και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
31: Στη φετινή επετειακή αναβίωση, η οποία συμπληρώνει 10 χρόνια, εκτός από ομάδες της χώρας μας, συμμετείχαν δεκάδες αναβιωτές από Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τσεχία, ενώ η Αερολές Σερών έκανε την προσομοίωση των επιθέσεων από τα γερμανικά Στούκας στις 6 Απριλίου του 1941.
35: Είμαστε ευχαριστημένοι για την παρουσία τόσου κόσμου εδώ πέρα πάνω.
36: Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά για μας αυτό που κάνουμε.
37: Πέρα το όνομα του Παύλου, του συγχωρεμένου του θείου μου, ήταν αδερφός της μητέρας μου.
38: Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται.
31: Η εκδήλωση Ρούπελ 1941 αναβίωση συνδιοργανώθηκε από το Σωματείο Στενοπός Οχυρώσης Μπέλες Αγκίστρου, το Δήμο Σιτικής και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
16: Ένα μοναδικό αεροπορικό υπερθέαμα πάνω από τον ουρανό της Αθήνας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν σήμερα στην παραλία του Φλίσβου. Εκεί, Δημήτρη Θωμά, διεξήχθη η εντυπωσιακή επίδειξη της πολεμικής αεροπορίας με αφορμή τα 95 χρόνια της ιστορίας της.
39: Πρώτα πέταξε το θρυλικό Spitfire το ελληνικό και μετά το Harvard. Εδώ βλέπουμε το σμήνος των συμμαχικών αεροσκαφών από 5 νατοικές χώρες, το οποίο πέταξε πάνω από το Φάληρο και δέχθηκε χιλιάδες χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου που βρισκόταν στον Φαληρικό όρμο. Εδώ βλέπουμε ελληνικό Rafale F-16 Phantom, εδώ είναι τα Red Arrows, τα οποία σχημάτισαν την, τα κόκκινα βέλη τα βρετανικά που σχημάτισαν την ελληνική σημαία πάνω από το Φάληρο, ενώ είχαμε και θεαματική επίδειξη τόσο από το Δέδαλο όσο και από το Ζεύς. Εδώ έχουμε τα συμμαχικά ελικόπτερα που πέταξαν επίσης πάνω από το Φαληρικό όρμο. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο κύριος, εδώ είναι το Δέδαλος, ο αντιτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, είπε ότι η πολεμική αεροπορία γιορτάζει 95 χρόνια προσφοράς στην εθνική άμυνα αλλά και κοινωνικής προσφοράς και έχει τον τελευταίο καιρό πραγματοποιήσει τεράστια άλματα τόσο σε δυναμικό όσο και σε τεχνολογία.
16: Εντυπωσιακές εικόνες πραγματικά. Δημήτρη Θωμά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για την διαχρονική του προσφορά και την αντικειμενικότητά του στο αστυνομικό ρεπορτάζ, βραβεύτηκε σε εκδήλωση των φίλων της ελληνικής αστυνομίας Δυτικής Αττικής στο πολιτιστικό κέντρο Γιάννη Ρίτσου, στο Εγάλεο, ο εκλεκτός μας συνάδελφος Γιώργος Γεραφέντης.
1: Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Αυτό το βραβείο είναι για μένα το επιστέγασμα των προσπαθειών μου ως δημοσιογράφος στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ένα ρεπορτάζ δύσκολο, απαιτητικό και με έντονο ανταγωνισμό και πολλές φορές και αθέμητο ανταγωνισμό, μετρώντας τρεις και πλέον δεκαετίες.
2: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, Ιστοκλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόρυντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
3: Πάνω από 85.000.
2: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: κορυφή της metal μουσικής. Η συναυλία ξεκίνησε με εκρηκτική ενέργεια, περιλαμβάνοντας διαχρονικές επιτυχίες, ενώ δεν έλειψαν και τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ.
1: It's beautiful to see you. So beautiful. Look. Look at all your friends. Look at all your family members. All these people love heavy metal music, man.
0: Για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό είδε τους Metallica σε μια κυκλική κατασκευή με το θρυλικό Snake Pit στην καρδιά του show να εκμηδενίζει την απόσταση μεταξύ συγκροτήματος και θαυμαστών. Κάπως έτσι είχαν την ευκαιρία σε απόσταση αναπνοής να δουν τον frontman της μπάντας να απολαμβάνει το πούρο του πριν να ανέβει στη σκηνή και να τραβήξουν βίντεο που κατέκλυσαν τα social.
1: I am playing scales that were made by your ancestors. Music theory is created right here in the hands. I cut the cords. I salute you for inventing the music that comes from
0: Και μετά από αυτή τη δήλωση του Kirk Hammett που ξεσήκωσε το κοινό, ακολούθησε Μίκης, Θεοδωράκης και Συρτάκη. Και στη συνέχεια η μεγάλη έκπληξη. Ο Ρόμπερτ Τρουχίγιο τραγούδησε στα ελληνικά, Τρύπες και Γιάννη Αγγελάκα, αποδίδοντας τιμή στην ελληνική ροκ σκηνή. Ακόμα ένα γήπεδο γέμιζε ο κόσμος που ήταν έξω από το Ολυμπιακό στάδιο.
2: Πολλοί όπως ήταν και εκείνοι που δεν καταφέραν να μπουν στο στάδιο γιατί δεν βρήκαν το πολυπόθητο χαρτάκι, με αποτέλεσμα να μείνουν απ' έξω.
3: Είχα πει και λίστα αναμονής, με πέταξε γραμμή έξω 3-4 φορές. Όταν ξαναδιατέθηκα κάποια φύγανε πάρα πολύ γρήγορα.
4: Γιατί δεν βγαίνουμε και εμείς τους εκεί έχουμε να τις δούμε.
2: Τι τιμές είχαν?
4: 150, 160, 200, φεύγα, εντάξει. Εμείς το είδαμε το 99 με 8.500 δραχμές.
0: Το ΟΑΚΑ σύστηκε κυριολεκτικά. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο βρήκε την ευκαιρία να παρακολουθήσει σε real time τις δονήσεις που προκαλούσε ο παλμός του κοινού.
5: Η απόψινη συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της σεισμικό αποτύπωμα.
6: Εξαιρετική συναυλία, Creeping Death, η έναρξη τρομερή. Τι να λέμε, μόνο Metallica.
2: Καλύτερο σημείο συναυλίας ποιο ήταν?
7: Master of Puppets. Σηκωθήκαμε όλοι πάνω, όλο το κοινό, και έρχισαμε να φωνάζουμε, ήταν φανταστικά.
8: Δεν ξέρεις.
7: Πού, τι?
8: Το Seek and Destroy.
7: Ναι, α, ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Το Seek and Destroy.
7: Ναι.
8: Στις 5 η ώρα έχουμε σηκωθεί, ερχόμαστε από Βέρεια. Θα φτάσουμε 10 η ώρα το πρωί στα σπίτια μας, αλλά άξιζε το κόπο.
0: Το συγκρότημα αφιέρωσε τη συναυλία σε ένα μικρό παιδί από την Ελλάδα που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος αναδείχθηκε πριν από λίγα λεπτά η ΑΕΚ μετά την νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με το ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα στην Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Το χρυσό γκολ σημείωσε ο Ζωάο Μάριο στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφια. Νωρίτερα σήμερα για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός επικράτησε 3-0 στην έδρα του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Πεντρόσο, ενώ ο Άρης επιβλήθηκε 3-1 του Όφη στο Κλεάν της Βικελίδης.
10: Πρωταθλήτρια Ελλάδα στέφθηκε η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-offs. Η Ένωση σε ένα Hitchcock-Kikos εξέλεξη μάτς επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου η ΑΕΚ πέτυχε γκολ με κεφαλιά του Βάργκας, ο Ούγκρος όμως ήταν εκτεθειμένος και τον γκολ ακυρώθηκε. Ο Παναθηναϊκός στο 62 άνοιξε το σκορ σε μια κόντρα επίθεση. Ο Τσέριν με τεχνικό σούτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τετέ με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Στο 72 η ΑΕΚ έφερε το παιχνίδι στα ίσια με δυνατό αριστερό του Ζήνη μέσα από την περιοχή, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία της άμυνας του Παναθηναϊκού. Το χρυσό γκολ που έδωσε τον τίτλο στην ΑΕΚ πέτυχε ο Ζωάο Μάριο, στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, χαρίζοντας τον τίτλο στην ομάδα του. Στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στον γκολ στο 23ο λεπτό, ο Ελκαμπή όμως νικήθηκε από τον Παυλέγκα στο τέτα-τέτ. Στο 61 οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι κυριαρχούσαν στο χορτάρι, άνοιξαν το σκορ με το Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος βρέθηκε αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 69ο λεπτό ο ΠΑΟΚ με καταπληκτικό γυριστό του Κωνσταντέλια ισοφάρισε σε 1-1, αξιοποιώντας την πρώτη του τελική στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Στο 86 ο Μαρτίνεθ καταλόγησε πέναλτι σε σούτ του Οσντόεφ, όμως το χέρι του Ρέτσου ήταν κολλημένο στο σώμα και με επέμβαση του VAR πήρε πίσω την απόφασή του. Στα play-offs για τις θέσεις 5 έως 8 ο Λεβαδιακός περάσει πανηγυρικά και από το Πανθεσσαλικό επικρατώντας του Βόλου με 3-0. Οι Βοιωτοί άνοιξαν το σκορ στο 40 με τον γυριστό ψαλίδι του Πεντρόσο μέσα από την περιοχή. Στο 55 ο Μπάλτσι με εξαιρετική ατομική προσπάθεια έδωσε έτοιμο γκολ στον Πεντρόσο και ο Αργεντίνος με πλασέ στην άδεια αστεία διπλασία στα γκολ του Λεβαδιακού αλλά και τα προσωπικά του. Στο 79 ο Μπάλτσι και πάλι δημιούργησε με τον Βίχο να αξιοποιεί την πάσα του και να γράφει το 0-3 για την ομάδα της Λιβαδιάς. Στις καθυστερήσεις με παρέμβαση του VAR αποβλήθηκε με κόκκινη ο Λαμαράνα για πάτημα στον Τσοκάνη. Στο Κλειάνθης Βικελίδης ο Άρης προηγήθηκε το όφη στο 19ο λεπτό με ωραίο πλασέ του Γκαρέ ύστερα από την πάσα του Κουαμέ. Στο 42 ο Κριστιαν Κουαμέ με κεφαλιά άνοιξε το Λίλιο διπλασιάζοντας τα τέρματα του Άρη. Στο 60 το δυνατό σου του Ράτσιτς τράταξε το δοκάρι του Λίλο και στο 79 λεπτό Κουαμέ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το 3-0. Ο Όφη μείωσε σε 3-1 στο 88 λεπτό με το καταπληκτικό σε εκτέλεση γκολ του Χουάν Νέιρα που κεραυνοβόλησε τον Αθανασιάδη.
1: Να περάσουμε στην κολύμβηση. Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποίησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ακρόπολης Swim Open που ολοκληρώθηκε σήμερα στο ΟΑΚΑ. Μετά το εξωπραγματικό 1.54.12 στα 200 μέτρα ύπτιο, που είναι η καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, ο αθλητής του Στέφανος Ζαφυριάδη κατέριψε ένα ακόμη πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε μάλιστα 11 χρόνια. Κολύμβησε 200 μέτρα πεταλούδα σε χρόνο 1.56.13.
2: Τελευταία μέτρα σε αυτό το 200 πεταλούδας για τον Απόστολο Σίσκο που για μία ακόμη φορά είναι πρωταγωνιστής στο αγώνισμά του μόνος απέναντι στο χρονόμετρο 1.56.13 και βεβαίως πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι ένα ρεκόρ που σαφώς είναι πανελλήνιο ρεκόρ, είναι Ακρόπολης, είναι νέων ανδρών. Με αυτό το χρόνο σφραγίζει και το όριο για την Βουδαπέστη.
3: Για μένα μπορεί να είναι ένα παλινό ρεκόρ, αλλά το δομικό μου ρεκόρ από το παγκόσμιο ήταν πιο κάτω. Οπότε το ότι το έφτασα πολύ κοντά στο 1.55-80 που είχα κάνει και είναι και επίσημα πλέον παλινό ρεκόρ, με χαροποιεί ιδιαίτερα. Οπότε θεωρώ κάνοντας τέτοιους χρόνους πηγαίνοντας ακόμη πιο κάτω μπορώ να διεκδικήσω και κάτι καλύτερο στα 200 πεταλούδα σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη σειρά των τελικών στο πόλο των ανδρών έκανε ο Παναθηναϊκός νικώντας 18-15 τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πάμε να δούμε πλάνα από το παιχνίδι. Η ομάδα του Τεόλου Ράντου προηγήθηκε στην πρώτη περίοδο και ήταν ανταγωνιστική σε αρκετά σημεία του αγώνα. Μετά το ημίχρονο οι πράσινοι ξέφυγαν στο σκορ και απειλήθηκαν μόνο στο τελευταίο 8λεπτο. Χρέη πρώτη προπονητή για τον Παναθηναϊκό εκτέλεσε ο Μάκης Βολτιράκης δεδομένου ότι ο Δημήτρης Μάζης ήταν στην κερκίδα λόγω τιμωρίας. Η μη τελική σειρά κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς θα γίνει την επόμενη Κυριακή στην έδρα του Απόλλωνα. Ο Τάσος Δουβίκας έβαλε την υπογραφή του στην εκτός έδρας νίκη της Κόμου κοντά στη Βερόνα με 1-0 με την οποία διασφάλισε την παρουσία της στην Ευρώπη. Ο 26χρονος διεθνής φορ έπιασε στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρων στη φετινή Σεριά τον Μάρκους Τουράμ. Στην Πρέμιερ Λίγκ η Άρσεναλ επικράτησε 1-0 της West Ham και είναι αγκαλιά με τον τίτλο.
4: Εκπληκτικό παιχνίδι στο Λονδίνο με το Ράγκα στο 79 να σώζει την Arsenal σε τέτα-τέτ με τον Φερνάντες. Και 4 λεπτά αργότερα τον Έντεγκαρντ να κάνει ένα κάτω την άμυνα της West Ham για να σκοράρει ο Τροσάρ και να κρατήσει στο συν 5 με έναν αγώνα περισσότερο την ομάδα του Αρτέτα από τη Σίτι του Γκουαρδιόλα. Οριστική παραμονή για την Nottingham Forest στην Premier League αν και η Newcastle προηγήθηκε στο 74 με τον Barnes να εκτελεί μετά την εξαιρετική κάθετη του Γκυμαράες. Η απάντηση στο 88 με τον Άντερσον από κοντά. Μετά την ταχύτατη εναλλαγή της μπάλας με τον Μακατή, Μπέρνλι, Άστον Βίλα 2-2 με τους γηπεδούχους να προηγούνται στο 7 με τον Άντωνη. Στο 42 ισοφαρίζει η Βίλα με τον Μπάρκλεϊ, ενώ ο Όλι Βότκινς υπογράφει την ανατροπή στο 56. Δύο λεπτά αργότερα όμως ο Φλέμινγκ διαμορφώνει το 2-2 που δεν αλλάζει μέχρι το τέλος και κρατά την Βίλα ισόβαθμη στην τέταρτη θέση με τη Λίβερπουλ. Στο καμπιονάτο, Ελλάς Βερόνα Κόμο 0-1 σε ένα αμφίρομο παιχνίδι με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει με δυναμικό τρόπο το μοναδικό γκολ στο 71, αφού νίκησε τον Έντμουντσον στη μονομαχία. 13ο γκολ για τον Έλληνα στράικερ που ανέβηκε δεύτερος πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες στην Ιταλία. Στην Ισπανία, πάντα τρίτη πίσω από τους δύο μεγάλους, η Villarreal που προηγήθηκε με πέναλτι στη Μαγιόρκα και τον Άγιος Πέρες να ευστοχεί από τη Βούλα στο 31. Τραγικό λάθος του Τένας στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον Μουρίκη να παίρνει το δώρο για το 1-1 που έμεινε μέχρι το τέλος. Τεράστιο βήμα παραμονής για τη Βαλένθια που πέρασε από το Σαν Μαμές με τον γκολ του Σαντίκ με κεφαλιά στο 72. 5 βαθμοί πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, 3 αγωνιστικές πρώτου τέλους.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Νεάπολη Λακωνίας ο 14ος Βατικιώτικος Αγώνας που διοργανώθηκε από τα σχολεία της περιοχής σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Μονιβασίας. Μια μοναδική δρομική εμπειρία πλάι στη θάλασσα για μικρούς και μεγάλους, παρουσία σπουδαίων αθλητών που τιμήθηκαν για την προσφορά τους, όπως η Ολυμπιονίκης Αθανασία Τσουμελέκα, ο κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ στο μαραθώνιο Σπύρος Ανδριόπουλος και ο προπονητής πλέον στις μεγάλες αποστάσεις Ιωάννης Δημόπουλος.
5: Στη Νεάπολη Λακωνίας έγινε ο 14ος Βατικιώτικος Αγώνας Ζωής, αποτελούμενος από διαδρομές 10 χιλιόμετρων αλλά και ενός μιλίου. Η κίνηση δόθηκε μπροστά από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας, παρουσία ξεχωριστών προσκεκλημένων από την πολιτική ηγεσία, τη Δημοτική Αρχή αλλά και τον αθλητισμό.
6: Είναι οι περιπτώσεις αυτές που σε γεμίζουν αισιοδοξία και σε γεμίζουν με εκείνα τα συναισθήματα τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό εφόδιο για την καθημερινότητα.
7: Έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή από τα παιδιά των σχολείων και αυτό για μένα είναι και το ζητούμενο.
8: Ένας αγώνας θεσμός εδώ στα Βάτικα, ο Βατικιώτικος Αγώνας, με πάρα πολλές συμμετοχές. Συμμετοχές από τον τόπο μας αλλά και από άλλα μέρη της πατρίδας μας.
5: Ο αγώνας δρόμου 10 χιλιόμετρων ακολούθησε μια πιστοποιημένη διαδρομή σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει ασφάλεια, εγκυρότητα και αγωνιστικό ενδιαφέρον, κάτι το οποίο σχολίασε η Ολυμπιονίκης μας Αθανασία Τζουμελέκα.
9: Οι παροχές που δίνει αυτός ο αγώνας, ο τόπος αυτός και οι άνθρωποι που το έχουν αγκαλιάσει έτσι και πολύ σημαντικό είναι που το έχουν δημιουργήσει εκπαιδευτική.
5: Η συμμετοχή του κόσμου μεγάλη και ξεχωριστό χρώμα έδωσαν οι πολλές οικογένειες έχοντας την ευκαιρία να πάρουν μέρος στην ειδική διαδρομή Family Run ενός μιλίου.
10: Ο αγώνας αυτός στηρίζεται και διοργανώνεται από τα σχολεία της περιοχής με εθελοντές και με προγράμματα μέσα από τα σχολεία των παιδιών.
11: Ήταν μια υπέροχη ημέρα, ο καιρός μας έκανε το χατήρι, το ευχαριστηθήκαμε όλοι και σας περιμένουμε και του χρόνου στο 15ο Βατικιώτικο Αγώνα.
5: Παιδιά, οικογένειες και φίλοι του αθλητισμού μοιράστηκαν τη χαρά της κίνησης μετατρέποντας τον δρόμο σε χώρο παιχνιδιού, ενθάρρυνσης και χαμόγελο.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο Earth News. Η ενημέρωση είναι συνεχής. Ακολουθεί η εκπομπή Βράδυ Κυριακής με τον Δημήτρη Κοταρίδη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Βούλα Μαλά. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το θερμό επεισόδιο που βιώνουμε υπό την παρουσία αφρικανικής σκόνης θα κορυφωθεί την Τρίτη, ενώ από Τετάρτη θα σημειωθεί μικρή πτώση θερμοκρασίας. Τη Δευτέρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα βόρεια, με λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας βορειοανατολικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις έως 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στους 31 με 32. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά. Η άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Η Τρίτη θα αποτελέσει την πιο θερμή.
12: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Θρονινών που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

0: η φιλοσοφία μου. Αυτό είναι και το σωστό όταν για τέτοια χωριά όπως εμείς είναι να προέχει ο αθλητισμός, να παίζουν τα παιδάκια από το χωριό, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός και να...
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Apple Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dine Restaurant.
1: Στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, στο προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Και είναι ο Ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη που ζούγει και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100.

Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

0: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

Peggy Zina, είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου, 8:30 το πρωί έως τις 11 όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Φύλλα, μακαρουνάδες με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa.

εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστορεν. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Είσαστε έτοιμοι.

Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των ονειρών.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ινών από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Ήταν έβαρα.
1: Tapos Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dine Restaurant.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Απόψε σε κάποιον νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Παρίος.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γλυκερία. Σ' αγαπώ.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλη και τραγούδι. Επίσης την πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

0: Pascal Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Congo's Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Μας υποχρεώσεις. Στράτος Διονυσίου.

0: Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Φώτης Πολυμέρης, την εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν. Τι είναι η εκπομπή επιμελήτη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
2: Ήταν δειλινό, καλοκαιρινό, πίσω από το βουνό.

Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

0: το εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Πάνω στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Είναι η εκπομπή μας.
4: Τα Super Mix της φωνής των Ελληνών.

Και ένα τραγούδι τώρα από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός αρθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή που ζούμε και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa, Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa, 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γιώργος Πασπάτης, στην εκπομπή μας «Λαϊκά Τρόπια».

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την Μιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapas Springs. Απέναντι από το Sun Pit Columns. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Στα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.
1: Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούνι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 710.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελος Σακράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dining Restaurant.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Supermix.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: να σου πω τώρα.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χαμός AM.

από τσιγάρα μου κάτι όνειρα χαμένα. Και ότι η καρδιά μου μήπως κάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Festival την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη που ζούμε και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδί

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες η Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

Το πολιτιστικό κέντρο Προλιθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant. Ιερός Ναός της Αναλήψεως της Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του Ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου. Στο 1440 Laura Street Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλη και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες η Κατερίνα στο 727 726 1161 extension 7.

0: therapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Tarpon Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.